0: Russian propagandists have redirected their ire towards Britain, which seems to have replaced the US as enemy number one. We ask, what does this say about Russia's strategic intentions?
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιο να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα όλη μέρα. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Κώστας Βασιλείου και μαζί σας για την επόμενη ώρα. Είστε συντονισμένοι στο 3ZZZ3ZZ92,3 FM, στο ελληνόφωνο πρόγραμμα της Παρασκευής 9 με 10. Μαζί θα περάσουμε την επόμενη ώρα με λίγη μουσική, λίγη ενημέρωση από τον Παναγιώτη Πύρο, λίγα πράγματα, ειδήσεις για τον πολιτισμό στην παροικία μας, τι γίνεται, και ιδέες για το Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 94 15 19 23, 94 15 19 23, 9415 1923. You're welcome to give us a call and let me know if you have any suggestions or what you think or what you'd like to do over the weekend. Λοιπόν, εδώ βρίσκεστε, αν βρίσκεστε στο σπίτι σας ή οδηγείτε προς τη δουλειά ή απολαμβάνετε το πρωινό σας καφέ, ευχαριστούμε πάντως για τη συντροφιά σας και μπορείτε να ακούτε όλα τα ελληνόφωνα προγράμματα από το διαδίκτυο. Εκπέμπουμε κάθε Δευτέρα με τον Βαγγέλη Καψάλη από τις 8 μέχρι τις 9.30 περίπου και τον Σάβα Καλήμαχο, Σάβα Γρηγορόπουλο. Επίσης κάθε Τρίτη έχουμε ένα λάξ, έχουμε την Δωροθέα Χαντσοπούλου και τον Ηλία Διακολαμπριανό. 8 με 10 είναι το δίωρο. Κάθε Τετάρτη 8 με 9 έχουμε ένα λάξ, τον Δόκτωρα Χρήστο Φίφη και τον Γιώργο Χρονόπουλο, όπου το έκανε αυτή την εβδομάδα λόγω κάποιας διαθεσίας ή δεν μπορούσε να έρθει στο πρόγραμμα. Εύχομαι το καλύτερο, Γιώργο, να είσαι πάντα καλά. Και είχε συμπληρώσει ο Καλήμαχος με την Ανδριάνα, που συνέχεια μας παίρνει τηλέφωνο στο σταθμό, και καλό είναι αυτό που έχουμε και μια σταθερή ακροάτρια. Λοιπόν, οπότε κάθε Τετάρτη είπαμε 8 με 9 εναλλάξ με τον Γιώργο Χρονόπουλο, ο δόκτωρος Χρήστος Φίφης. Κάθε Πέμπτη σταθερά είναι ο ποιος άλλος, Πούρος λέγεται, για πέστε το πρώτο του όνομα, ο Ζήσης Πούρος, κάθε Πέμπτη, και έχει επίσης τα νέα του ποδοσφαίρου τα οποία μας ανακοινώνει ο κύριος Καλιάνης, και κάθε Παρασκευή είμαι εγώ. Σήμερα θα ήταν το πρόγραμμα του Στέλιου Αργυρόπουλου. Σου ευχόμαστε περαστικά, Στέλιο. Χάρη και ο Ζήσης που μας πήρε τηλέφωνο. Μπορείς να μας ξαναπάρεις και οποιοδήποτε θέλει να πάρει. Ευχαρίστως το 94 15 19 23, 9 με 10 λοιπόν κάθε Παρασκευή, και έχουμε και το Κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε να συντονιστείτε στο 855 AM στο ραδιόφωνο. Σας περιμένει κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ. Ποιος άλλος αλλά ο κύριος Παπαϊωάννου, Βασίλης Παπαϊωάννου, Bill the Greek, σας περιμένει στο Monday Greek Programs 3CR στο κοινοτικό πρόγραμμα 855 AM. Πάρτε τον τηλέφωνο για να σας πει και να σχολιάσει αυτά που σχολιάζει και με τον ιδιαίτερο δικό του μοναδικό τρόπο. Επίσης υπάρχει στο 3CR 10 με 11 κάθε Τρίτη βράδυ η Ελληνική Αντίσταση, ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι τώρα και να επανέλθουμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε με ποιον, τη Στεφανία Γονίδη και τον Σταμάτη Γονίδη, πατέρας και κόρη, για να δούμε τι θα μας τραγουδήσουν.

0: Ακούσαμε λοιπόν τη Στεφανία Γονίδη μαζί με τον πατέρα της, τον Σταμάτη Γονίδη, στο «Εγώ και εσύ». Και να μην υπάρχει κανένα αντίο. Ελπίζω να έχετε δίπλα σας ένα ζεστό διπλό ελληνικό καφέ. Θα ήθελα ένα ελληνικό καφέ τώρα, αλλά είμαι μόνος μου εδώ στο στούντιο, όχι μόνο στο στούντιο, σε ολόκληρο το σταθμό. Μπορεί να μας επισκεφτείτε αν θέλετε, να βγείτε και στον αέρα. Κάποιος έρχεται τώρα, οπότε καταφωνεί. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο που θα πούμε λίγα λόγια αργότερα. Ας περάσουμε στις ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος και να επανέλθουμε. Τι λέτε, πάμε στις ειδήσεις και θα πούμε λίγα λόγια για το Μουντιάλ σε λίγο.
1: Το πρόγραμμα του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στην Τουρκία περιλαμβάνει συνάντηση με τον Ερντογάν. Πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εξηγεί ότι η Άγκυρα είναι απαραίτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω στρατιωτικής ισχύως, γεωγραφικής θέσης και προθυμίας να προβάλλει ισχύ. Τους στενούς δεσμούς του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ο πρώην σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Τζέιμς Τζέφρι μιλώντας στο δίκτυο Fox. Λίγο αφότου ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τζέφρι επισήμανε τη μετατόπιση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας προς το καλύτερο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα φτάσει στην Τουρκία για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι. Λίγο αργότερα θα έχει ενημερωτική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επίσης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετά τις εργασίες της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματισμένες διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Πρόεδρο της Συρίας. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία έχει διπλή σημασία. Έχει δηλώσει από τις 24 Ιουνίου ότι θα πάει στην Άγκυρα για τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν», δήλωσε. Και αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο φίλο και σεβαστό ηγέτη. Επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για στενότερη αμυντική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. «Η Τουρκία είναι κρίσιμη για την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε στο Fox News ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τζέιμς Τζέφρι. Ο Τζέφρι διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Συρία κατά την πρώτη του θητεία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, ο οποίος υπήρξε ένας απίστευτος εταίρος στην περιοχή, δήλωσε επίσης η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλλη, στο Fox. Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται στη Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, ενώ δύο άλλες στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο. Η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στη Νότια Ευρώπη, ενώ αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στην περιοχή. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού, στα νοτιοδυτικά, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη και ενός κατοίκου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς και απαιτούν συνεχή σημαντική κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης, ανέφερε η Νομαρχία των Ανατολικών Πυρηναίων την Κυριακή το βράδυ, διευκρινίζοντας ότι οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να εκενώσουν τις αιστείες τους. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην Ισπανία κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα έχει κάψει 22.000 στρέμματα. Χθες η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Στο μεταξύ, στη Βόρεια Πορτογαλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται εδώ και τρεις ημέρες στην Βουζέλα, έχοντας κάψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Όμως οι αρχές σημείωσαν ότι η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά, καθώς εκτίμησαν ότι το 80% της πυρκαγιάς έχει οριοθετηθεί. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν είναι διαθέσιμος τελικά να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στον αγώνα των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Βελγίου, αφού η FIFA ανέστειλε την ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα που του είχε επιβληθεί. Ο 25χρονος επιθετικός δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ εναντίον του αμυντικού της Βοσνίας Ερεζεγοβίνης, Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. αγώνα τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν στη φάση των 32-2. Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε την περασμένη Τετάρτη στον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του κορυφαίου σκορέρ της Αμερικανικής ομάδας. Και πράγματι η παρέμβαση έπιασε τόπο. Την Κυριακή η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Μπαλογκάν μπορεί να αγωνιστεί στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του Βελγίου. Η απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή του Φολαρίν Μπαλογκάν των Ηνωμένων Πολιτείων για να μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο για την φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Μία από αυτές που αντέδρασαν έντονα ήταν και η UEFA, η οποία εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση για το γεγονός, κάνοντας λόγο για μία ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Η απόφαση να ακυρωθεί η ποινή της αυτόματης αποβολής ενός αγώνα με την κόκκινη κάρτα που επιβλήθηκε στον παίχτη Φολαρίν Μπαλογκάν ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή, τονίζει η UEFA. Νέα διάσταση στην υπόθεση της ακύρωσης της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν δίνει αποκάλυψη του Guardian, η οποία φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και την FIFA. Από την πλευρά της, η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η απόφαση της FIFA έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και προειδοποίησε για πιθανή προσφυγή στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι ο αγώνας που διεξήχθη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βέλγιο την Τρίτη έληξε με νίκη 4-1 υπέρ της ποιοτικά ανώτερης ομάδας του Βελγίου. Τέλος των ειδήσεων.
0: Και ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Πύρο για τις ειδήσεις που μας ετοιμάζει κάθε εβδομάδα και για την Ανδριάνα, μια που της αρέσει και τη Γαρμπή. Ας προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι της και της Γαρμπής που λέγεται «Το υποσυνείδητο» και ας πάρει ένα τηλέφωνο στο 94 15 19 23 να μας πει τη γνώμη της για το τραγούδι της και τη Γαρμπή «Το υποσυνείδητο».

Δεν σας είπα ότι μας ακούει σταθερά η κυρία Ανδριάννα. Μας πήρε και τηλέφωνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και είπε ότι της άρεσε το τραγούδι. Εφόσον να είστε όλοι και σε ευχαριστώ πάλι που πήρες τηλέφωνο να με ενημερώσεις ότι σου άρεσε η και την καρπή και να είσαι πάντα καλά, σταθερή όπως συνήθως. Ο καιρός σήμερα στη Μελβούρνη θυμίζει για τα καλά ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και έτρωγε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν βγήκε στον αέρα. Η μέρα ξεκινά με αρκετή συννεφιά, η θερμοκρασία είναι γύρω στις 10 βαθμούς τώρα. Όταν ήρθα το αυτοκίνητό μου ήταν παγωμένο, μέχρι να είχε λίγη παγωνιά πάνω στο τζάμι, στο μπαμπρίζ που λένε. Τέλος πάντων, η πιθανότητα για διάσπαρτες τοπικές βροχές είναι αργότερα το απόγευμα, οπότε ετοιμαστείτε. Αν βγείτε από το σπίτι, πάρτε μαζί σας την ομπρέλα. Γιατί ξέρουμε το παραμύθι της Μελβούρνης. Απλά υπάρχει πρώτη προετοιμασία αυτή πάντα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο επόμενο μας τραγούδι, το οποίο είναι η Ελευθερία Ελευθερίου με το Αποχώρο. Πάμε να την ακούσουμε.

Αποχώρησαν και κάποια ομάδα στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν είδατε το σήμερα το πρωί τον αγώνα. Οπότε φτάσαμε στα προ ημιτελικά και σίγουρα η Γαλλία είναι αυτή που θα πάει στα ημιτελικά. Είναι μια, όχι μόνη, είναι και η Γερμανία. Η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι μόνες χώρες στην ιστορία του Μοντιάλ, του παγκοσμίου κυπέλου του ποδοσφαίρου, που είναι τρίτη φορά που θα παίξουν στα ημιτελικά. Οπότε για πρώτη φορά για τη Γαλλία, η τρίτη φορά που θα παίξει στα ημιτελικά. Η Γερμανία ήδη είχε παίξει μέχρι σήμερα τρεις φορές στα ημιτελικά. Οπότε στα γήπεδα βρισκόμαστε στη τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στην Αμερική που παίζουν, στο Μεξικό και στον Καναδά, και το ενδιαφέρον έχει τυπήσει κόκκινο, δηλαδή πάμε, είναι πολύ ισχυρή ομάδα η γαλλική. Αυτοί που θα παίξουν ενάντια της Γαλλίας είναι η Ισπανία ή το Βέλγιο, όποιος κερδίσει από αυτές τις δύο ομάδες, και αυτό θα το παρακολουθήσουμε αύριο, θα είναι σε μας 10 του μηνός εκεί που παίζουν, αλλά στην Αυστραλία ώρα Μελβούρνης θα είναι 5 η ώρα το πρωί που θα αρχίσει ο αγώνας αύριο τα ξημερώματα. Ισπανία-Βέλγιο να παίξουν την ισχυρή Γαλλία, και όλοι φοβούνται να παίξουν τη Γαλλία γιατί είναι τόσο ισχυρή. Επίσης η Νορβηγία με την Αγγλία, όποιος κερδίσει θα παίξει την Αργεντινή ή την Ελβετία, όποιος κερδίσει σε αυτό τον αγώνα. Και έτσι Νορβηγία-Αγγλία θα την δούμε ώρα Μελβούρνης, θα είναι Δευτέρα πρωί, 7 η ώρα το πρωί, και η Αργεντινή-Ελβετία 11 η ώρα το πρωί της Δευτέρας. Οπότε όποια ομάδα από αυτές τις τέσσερις κερδίσει, από τις δύο, Νορβηγία-Αγγλία ή Αργεντινή-Ελβετία, θα παίξει στον ημιτελικό. Οι μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μας προσφέρουν απίστευτες συγγενήσεις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το Μαρόκο είχαν πολύ πει και είναι ισχυρή ομάδα, απλά δεν κέρδισαν ενάντια της Γαλλίας σήμερα. Το φαβορί μου φαίνεται είναι η Γαλλία, οπότε για να δούμε τι θα δούμε. Θα προχωρήσουμε σε πάρτε τηλέφωνο στο 94 15 19 23, όπως πήρε και η κυρία Ανδριάνα, που στέλνει τα χαιρετήματά της σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες, και επίσης τα ευχαριστήρια σε όλα τα ελληνικά προγράμματα εδώ στο 3ZZZ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και πάλι, Ατριάννα. Όσοι άλλοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23, σας περιμένω και πάμε σε ένα τραγούδι. Ψέματα μην πω, λέει ο Τραμπ. Συγγνώμη, δεν το είπε ο Τραμπ, ο Στεν το λέει.

αμοιβό. Ψέματα μην πω, λέει. Οπότε μην λέτε ψέματα. Καλό θα είναι να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο μισό του προγράμματος και κυλάει η ώρα γρήγορα. Αφιέρωμα αυτή την εβδομάδα είναι η Night Dog Week. Δηλαδή η επικαιρότητα της παροικίας είναι ένα αφιέρωμα σε αυτή την εβδομάδα του Night Dog του 2026. Συνεχίζεται η ζωντανή εκπομπή στο 3ZZZ στους 92,3 FM. Και αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφέραμε στην αρχή της εβδομάδας στην Αυστραλία για το Night Rock Week. Η Δωροθέα Χατζοπούλου είχε παίξει κάποια τραγούδια των αθηγάρων λαών, των αβοριγινών. Και αν θέλετε να τα ακούσετε, μπορείτε να πάτε στον ιστότοπο του σταθμού, που είναι www.com.au. Κάνετε κλικ στην ετικέτα που λέει προγράμματα και ανοίγει η ιστοσελίδα των προγραμμάτων. Διαλέξετε τα ελληνικά και ήταν της περασμένης Τρίτης. Οπότε η Δωροθέα Χατζοπούλου έχει κάνει αφιέρωμα στους αβοριγινούς, και επίσης είπε και κάποια ιστορία δική της εμπειρία και πώς το βλέπει η ίδια, το οποίο ήταν αρκετά, το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Οπότε και εσείς, αν θέλετε να μάθετε λίγα πράγματα, είναι σημαντική η περίοδος αυτή για όλους που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτή τη χώρα. Ναι, είναι αφιερωμένη η ολόκληρη εβδομάδα αυτή στην αναγνώριση, το σεβασμό, στον εορτασμό της ιστορίας, του πολιτισμού και των επιτευμάτων των αβορίγινων και των κατοικιών των νησιών στο στενό του Τρόες. Οπότε αυτό φέτος το Night Rock Week έχει, και σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Federation Square έχουν κάποιους χορούς, παραδοσιακούς χορούς, μουσική που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει. Μπορούμε να αναλογιστούμε. Η ελληνική παροικία είναι μια κοινότητα που ξέρει καλά τι σημαίνει ο ξεριζωμός, η μετανάστευση, αλλά και η διατήρηση της πολιτιστικής μας

ταυτότητας. Γι' αυτό και βρισκόμαστε και εμείς εδώ στο σταθμό ως εθελοντές να κρατήσουμε ζωντανή τη γλώσσα, τη μουσική από εκεί που κατάγονται οι γονείς μας και οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας. Νιώθουμε βαθιά αυτή τη σύνδεση, οπότε σε πολλά προάστια της Μελβούρνης μέχρι και το Whittlesea, το Monash, διοργανώνονται αυτές οι ημέρες, ανοιχτές εκδηλώσεις, δωρεάν εργαστήρια τέχνης για παιδιά και παραδοσιακές τελετές καπνού που κάνουν συνήθως οι Aborigine. Αν έχετε το χρόνο, αξίζει να βρεθείτε σε κάποια από αυτές τις εκδηλώσεις με τα αγκόνια σας, τα παιδιά σας, με τις φίλες, τους φίλους σας. Όπως ας προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι τώρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και αυτό είναι «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

Και ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδά αυτό το τραγούδι, αν και το ξέρουμε από διάφορους άλλους τραγουδιστές. Ήταν και η δική του έκδοση αυτή. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Παπαϊωάννου που μας πήρε τηλέφωνο και εύχεται να είστε όλοι καλά. Επίσης ο ίδιος κάθεται μέσα στη ζεστασιά και θα φτιάξει τα σουβλάκια του και οτιδήποτε άλλο μαγειρέψει. Είναι πολυτεχνίτης, είπαμε. Ξέρει πάρα πολλά για τους κήπους. Αν θέλετε να συμβουλευτείτε οτιδήποτε, πάρτε τον τηλέφωνο τη Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στο 3CR, 855 AM. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης, πρέπει να πω, στην κυρία και σε όλους αυτούς που βοηθάνε τους ηλικιωμένους. Οπότε μια μεγάλη καλημέρα στην Αγγελική. Η Αγγελική είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος που βοηθά τους ηλικιωμένους με όλη της την καρδιά και ευχαρίστηση, χωρίς να της είναι καθόλου κόπος. Και αυτό είναι ευχάριστο για όλους. Καλημέρα Αγγελική, να είσαι πάντα καλά. Ας πάμε σε ένα πάρτι του Χρήστου Δάντη πρώτα, γιατί γίνεται πάρτι. Να γιορτάσεις και εσύ, Αγγελική, που είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Δάντη.

Γίνεται πάρτι λοιπόν. Και πού γίνεται το πάρτι? Όπου θέλετε εσείς. Και θα προχωρήσουμε με τον Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ σε σένα είναι το νέο του τραγούδι. Να το ακούσουμε σε λίγο. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, ήθελα να πω για την επικαιρότητα και τις εκδηλώσεις της ελληνικής παροικίας. Και ερχόμαστε στα δικά μας εδώ στη Μελβούρνη το Σαββατοκύριακο αυτό, που είναι πλούσιο το πρόγραμμα, με την έκθεση φωτογραφία.

γραφεία στο ελληνικό κέντρο. Όπως σας είπα νωρίτερα, αύριο το Σάββατο ανοίγουν οι πύλες για τη νέα έκθεση φωτογραφίας στο ελληνικό κέντρο της Lonsdale Street. Η έκθεση θα είναι

έκθεση μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό που θα δούμε τα πρώτα τους βήματα. Τα εργοστάσια που δουλεύανε τις γειτονιές του Fitzroy, του Collingwood, Richmond, γενικά στο κέντρο της πόλης, εκεί που υπήρχαν τα εργοστάσια και πηγαίνανε οι άνθρωποι να ζητήσουν δουλειά και κατευθείαν αρχίζανε να εργάζονται. Είχε έλλειψη των εργατικών χεριών. Ήρθαν οι μετανάστες και η είσοδος αυτή θα είναι ελεύθερη, οπότε θα είναι μια υπέροχη ευκαιρία να κάνετε βόλτα και στο κέντρο της πόλης. Χωροεσπερίδα επίσης έχει ο σύλλογος το βράδυ του Σαββάτου. Ο τοπικός μας σύλλογος διοργανώνει την ετήσια χειμερινή του Χωροεσπερίδα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, καλό φαγητό και φυσικά άφθονο κέφι. Είναι η στιγμή που η παροικία σμίγει, οι παλιοί θυμούνται και οι νέοι μαθαίνουν τους χορούς μας. Οπότε αν έχετε κλείσει τραπέζι, καλώς. Αν δεν έχετε, μπορεί και προλαβαίνετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο ελληνικό κέντρο να σας ενημερώσουν. Ας περάσουμε τώρα στο νέο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπάνη, «Τι θέλω εγώ με σένα», και να επανέλθουμε. 94 15 19 23, πάρτε τηλέφωνο.

ακούσαμε λοιπόν και τον Γιώργο Σαμπάνη με το τελευταίο του τραγούδι. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής ήδη. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να μου κάνετε κανένα σχόλιο, αλλά εύχομαι να ήταν εντάξει η συντροφιά μαζί μου. Σας εύχομαι θερμά να είστε όλοι μαζί στο ελληνικό πρόγραμμα του 3ZZZ 92,3 FM. Να περάσετε ένα όμορφο, ασφαλές και

δημιουργικό Σαββατοκύριακο, να αν βρείτε το χρόνο να έχετε, να το περάσετε με την οικογένειά σας, τους φίλους, την ξεκούραστη, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, και γιατί όχι. Και πριν σας πω ένα αντίο, είχε έρθει στην μια είδηση, κάτσε να τη βρω. Έχει σχέση με τον ελληνισμό της Αυστραλίας, το οποίο μπορεί να αναφέρω την επόμενη φορά, μια που δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, κάπου το είχα. Αλλά τέλος πάντων, θα το πούμε την επόμενη φορά, είναι κάτι που η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει προωθεί για τους Έλληνες του εξωτερικού. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά για αυτό το ζήτημα, και θα σας αφήσω τώρα με το δρόμο επικίνδυνο. Σας εύχομαι ό,τι υποθείτε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, και τα ξαναλέμε την επόμενη Παρασκευή που θα είναι κανονικά το δικό μου πρόγραμμα. Ευχαριστώ και σε όσους πήραν τηλέφωνο, και σε σένα Ελένη. Δεν βρήκα το τραγούδι που ήθελες, αλλά βρήκα ένα άλλο που λέγεται «Δρόμος επικίνδυνος», οπότε θα παίξουμε αυτό αντί για εκείνο. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.